1,5 103,5 τώρα και digital www.anamnesi.gr.

Μόνο λαϊκά. Έλα, έλα, έλα, έλα. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

1,5 103,5 τώρα και digital www.anamnesi.gr.